0: γρήγορη συνέντευξη με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Πανηγυριού, τον κύριο Χρήστο Καζόνη, κάπου 10:30, να μας ενημερώσει τι γίνεται με το Πανηγύρι που κάνουμε, γιορτάζουμε φέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Όπως είπα, μείνετε μαζί μας, θα περάσετε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό. Θα αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το Γιώργο Τσαχουρίδη, το Τσαχουρίδη και την Λέτα Κορέ. Το πιασες?
1: Εγώ το πιασα.
0: Αλλά το ξέχασες.
1: Α, όχι, δεν το ξέχασα. Απλώς πρέπει να... Λοιπόν, κάτσε.
0: Θα βάλω κάτι
1: γιατί
0: άλλο, Γιώργο.
1: Χαμένα. Περίμενε.
0: Θα βάλω κάτι άλλο. Γιώργο, θα βάλω. Άστο.
1: Έλα, βάλε. Τι παίζει εδώ, παιδί μου.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Γιώργη, τι έπαθες?
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Μας τρελάνε στα τηλεφωνήματα. Ράδιο Φορυμπία, ακούω την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η Λίτσα Γιαγκούση στο ωραίο αυτό τραγούδι. Είχαμε αρχίσει με την Καραφώτη Γκιαλεκίδου, γιατί ο Γιώργος δεν πρόλαβε να βάλει το τσαχουρίδι. Γιώργη, καλημέρα. Εντάξει, είσαι very busy στα τηλέφωνα, τις αγαπάνε πολύ. Δεν ρωτάνε για μένα, ρωτάνε για σένα συνέχεια.
1: Όχι μόνο και στο κομπιούτερ εδώ.
0: Στο κομπιούτερ, ναι. Για πες μου πώς πέρασε τη εβδομάδα. Έχουμε very busy week, έτσι. Με το πανηγύρι και όλα τι γίνεται. Έχουμε τον Χρήστο του Καζόνη στο τηλέφωνο να μας πει για το πανηγύρι. Είναι πολύ...
1: Ενδιαφέρον, βέβαια. 50 χρόνια.
0: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνιδες και στους Κωνσταντίνες. Στις Κωνσταντίνες και στις Ελένης. Ελένη που γιορτάζανε χθες. Χρόνια πολλά σε όλους. Ιδιαίτερα ένα χρόνια πολλά στον καλό μας φίλο, τον Κότσο, τον Αδαμόπουλο. Γιώργο, Κότσο, έχουμε να διαλέξει ένα ωραίο τραγουδάκι για σένα αργότερα, έτσι. Μείνε στο... Μείνε μαζί μας γιατί θα σας αρέσει, οπωσδήποτε θα σας αρέσει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς που γιορτάζετε χθες, μεγάλη μέρα. Δεν σε είδα στη δεξίωση που είχε κάνει ο πρόξενος χθες το βράδυ για τον πρέσβη που ήρθε στο Style Library του Queensland.
1: Ούτε το ήξερα, να σου πω.
0: Δεν το ήξερες. Ήταν μια πανέμορφη βραδιά που ήταν πολύ... VIP καλεσμένοι.
1: Ένα από αυτού θα είσαι και εσύ.
0: Σιγά που είμαι VIP εγώ. Σιγά και είμαι VIP. Εντάξει, ήταν μια πανέμορφη βραδιά.
1: Διάφορα και
0: διάφορα. Είχε και συναδέλφου σου εκεί πέρα. Ήταν ο Νικολάκη.
1: Α, ωραία.
0: Στο Μπουζούκι και τραγουδούσε ο Μιχάλης.
1: Nice.
0: Ναι.
1: Nice.
0: Αυτά για αυτόν. Θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δίχω στην καρδούλα σου, λέει ο Νταλάρας, ο μεγάλος Νταλάρας.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάμε.

0: Μεγάλη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Γιώργο, Κωνσταντίνος Αργυρός έχει σπάσει ρεκό από πλευράς τραγούδι που το έχουν δει σε YouTube και το βίντεο το παίζεται συνέχεια. Ναι. 200, ένα λεπτό, το τραγούδι «Αθήνα μου».
1: Α, yes.
0: Το έχουν δει, δεν θα το πιστέψεις αυτό, το έχουν ακούσει. Ξέρεις
1: πόσα εκατομμύρια.
0: 76 εκατομμύρια.
1: Τι λέω, παιδί μου.
0: Το πιστεύεις?
1: Και είναι τραγουδάρα όμως, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά μιλάμε για ένα μικρό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, με 10 εκατομμύρια κόσμο και άλλα 16 στο εξωτερικό, 20 εκατομμύρια. Να το ακούσουν 76 εκατομμύρια φορές.
1: Μωρό, μπράβο.
0: Ε? Να σου πω ότι, να πούμε στους ακροατές, σήμερα κυρίες και κύριοι, στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσετε 3 τραγούδια που δεν τα ξανατραγουδήσετε. Και ένα από αυτό είναι του Αργυρού, που μπορεί να σπάσει και αυτό ρεκό στο αυτό. Δεν θα πω το τραγούδι, για να περιμένουν έτσι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής. Ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου.

0: Αγγελόπουλος, κύριε Σιγύρη, δεν είναι στα τσιφτετέλια μόνο. Ήταν και σε πολύ ρομαντικά τραγούδια. Γιώργο, θα σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Και μάλλον και οι ακροατές δεν το ξέρανε αυτό. Γνωρίζω ότι 89 ονόματα είναι απαγορευμένα να τα ονομάσεις το μωρό σου όταν γεννηθεί.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Όχι.
0: Στην Αυστραλία. 89 ονόματα είναι απαγορευμένα.
1: Ποια από όλα?
0: Α, διαβάσω μερικά, μπορεί να τα διαβάσουμε όλα.
2: Βέβαια, βέβαια. Θέλουμε να μάθουμε τι.
0: Λέει,
1: για να μην.
0: Είναι όταν πας, το βάλεις, ας πούμε, και το μωρό σου και θέλει πάει στο, για να το κάνεις register στο, για πιστοποιητικό γεννήσεως,
1: ναι.
0: Και πεις αυτό το όνομα, δεν θα σου επιτρέπει να το βάλεις.
2: Έτσι,
0: λοιπόν, μερικά ονόματα, έτσι, Γιώργο.
2: Πάμε να ακούσουμε.
0: Μιλάω τώρα στα ελληνικά, έτσι, γιατί αυτό είναι στην Αυστραλία,
2: ναι,
0: είναι σε αγγλικές λέξεις. Ο Ναύαρχος, Adolf von Hitler, Άτζακ, Αυστραλία, Βαρόνος, Επίσκοπος, Ταξίαρχος, Βόμβα, Μπόγκντετ, Αδελφός, Δόκιμος, Καπετάνιος, Αρχηγός, Χριστός, Τσου-τσου,
1: Τσου-τσου,
0: Τσου-τσου-τσου-τσου-τσου. Είναι αυτός, ήταν ο Τσου Τάου, είναι ήταν ο, αυτός που άρχισε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κίνα, Γιώργο.
2: Α, οκ.
0: Αυτός είναι. Συνταγματάρχης, διοικητής, επίτροπος, ανώτερος αξιωματικός του ναυτικού, αστιφύλακας, δεκανέας και βάλει. Είναι, διάβασα μόνο μερικά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είναι, αυτό είναι πρωτό, αυτό δεν το ήξερα.
1: Σκέψου να έχεις διαβατήριο βόμβα. Καλά δεν γίνεται δηλαδή.
0: Είναι κάτι καινούριο που δεν το γνωρίζα, ούτε εγώ δεν το γνωρίζα. Λοιπόν, σε ένα τραγουδάκι του Αλεξίου, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ρομαντικό. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει η αγάπη όταν την έχει, Γιώργη.
1: Αυτό εννοείται.
0: Εσένα πεθαίνει η αγάπη σου?
1: Μα καθόλου.
0: 59 χρόνια και στέκει ακόμη.
1: Άντε, πάμε.

0: Και τι γλυκιά φωνή αυτή η Αλεξίου Γιώργου, ε.
1: Ε, βέβαια.
0: Πάρα, πάρα πολύ γλυκιά. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζωάνης. Σε 5 λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα τηλεφωνήσω με τον κύριο Καζόνη. Θα σας βάλουμε στον αέρα να μας,
1: για να μας πει λεπτομέρειες, βέβαια.
0: Να μας ενημερώσει βέβαια.
1: Για το πανηγύρι.
0: Για το πανηγύρι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Έχεις τίποτε αυτό... Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Στο επόμενο τραγούδι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε με την ανάμνηση στο Βαρδί, τον Αντώνη Βαρδί.
1: Πάμε.

0: Κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό.
1: Στις συνεντεύξεις του Παντελή Κότη, κάθε Παρασκευή πρωί.
2: Δείξε γαλώση, ζήσαμε στιγμές ωραίες.
3: Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριβάνης με τον Γιώργο, με τον Χιανάκη και Παντελή Κότη μαζί σας έως τις 12. Όπως σας προανάφερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Επιτροπής του Ελληνικού Πανηγυριού, τον κύριο Χρήστο Καζόνη. Χρήστο, μας ακούς?
4: Ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Χρήστο. Ο κύριος Καζόνης για πολλές δεκαετίες είναι στο Συμβούλιο του Πανηγυριού και για πολλές δεκαετίες πάλι είναι και ήταν και είναι ο πρόεδρος για την οργάνωση του Πανηγυριού. Χρήστο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου να μας πεις 5 λόγια για το μεγάλο γεγονός της χρονιάς, όχι μόνο για την ελληνική παροικία, αλλά για το πολιτιστικό προγράμματα της Κουινσλάνδης, γενικά της Μπρίσμπα και της Κουινσλάνδης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι όλοι μας, όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο στη Μπρισβάνη, αλλά γενικά σε όλη την Αυστραλία, που κατορθώσαμε εδώ μια μικρή κοινωνία του Αυστραλιανού λαού να ανεβούμε τόσο ψηλά κοινωνικά και πολιτιστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει στην παροικία μας, Χριστό.
4: Ευχαριστώ, Παντελή. Αλλά ποιος θα νόμιζε το 1976 ότι θα σε 50 χρόνια και ακόμα να προχωράμε με Πανηγύρια και αυτά τα πράγματα σε Queensland. Κανένας δεν θα το...
3: Πόσα χρόνια παίρνεις μέρος εσύ στην οργάνωση, Χρήστο? Θα είναι πάνω από 35, έτσι?
4: Ναι. Αλλά το 1976 που αρχίνεις, που είχαμε τις έκθεσεις στο Greek Club, ήμουν πρόεδρος της νεολαίας στο Κόια.
3: Ναι.
4: So, ήμουν εκεί για 4 μέρες εκεί που είχαμε τις έκθεσεις εκεί. Και ήταν ο Αλέκος ο Φερλίγκος, συγχωρωμένος, που με την κοινότητα τότε που το αρχινήσανε εκεί. Και να το πιστεύεις που είναι τώρα 50 χρόνια που έχουν περάσει, unbelievable που λέμε.
3: Απίστευτο, για.
4: Από μια έκθεση εκεί και μισή μέρα Παναγύρι και μια μέρα Παναγύρι και δύο μέρες Παναγύρι. Τώρα είναι unbelievable που λέμε.
3: Χρήστο, 50 χρόνια όπως μιλάμε, έτσι, πες μας ποια είναι τα συναισθήματά σου προσωπικά εσένα που ο Θεός σε αξίωσε να είσαι παρό στο μεγάλο αυτό γεγονός των 50 χρόνων. Ξέρεις τη λέξη συναισθήματα? Πώς αισθάνεσαι, how you feel?
4: Ναι, look, όταν δουλεύεις με καλούς και άλλους που έχουν το ίδιο passion που λέμε, το committee που είχαμε είναι terrific που λέμε. Έχαμε committee που ήταν νέος και πιο μεγάλος εκεί μέσα. Τώρα έχουμε το committee που έχουμε τώρα. Είμαστε 5-6 που είναι μεγάλος που λέω. Αλλά έχουμε τους άλλους 10 άτομα που είναι 30-40 χρονών. Και είναι the enthusiasm που λέμε. Είναι κάτι που τους αρέσει, τον ελληνισμό και τα πολιτιστικά πράγματα που κάνει η κοινότητα για τους Έλληνες και όλους τον κόσμο του Brisbane και της Queensland που λέμε εκεί μέσα. Τους αρέσει, αν καταλάβεις.
3: Yeah.
4: Και η κόρη σου μέσα εκεί, γιατί είναι η Άννα εκεί. Επειδή τους αρέσει, είναι κάτι που θέλουν να βοηθήσουν, να δείξουν τον κόσμο εδώ.
3: Μετά το Μήλο λέει πέφτει κάτω από τη μιλιά που τον πατέρα της πήρε. Και... Οπωσδήποτε.
4: Όταν δεις το κμήρι εκεί μέσα που έχουμε, είναι, δεν βρίσκεις καλύτερους.
3: Πόσα άτομα είστε περίπου, Χρήστο?
4: 15-16 εκεί.
3: Αισθάνεσαι εσύ ότι είναι κάποιος να σε αντικαταστήσει μετά από τόσα χρόνια πείρα?
4: Ναι, ο Κοσμάς, ο Καστρίσιος, 100%.
3: Ναι, είναι... Είναι στο δρόμο της να σε αντικαταστήσει, έτσι.
4: Είναι νεξιέ αυτός, θα το λεπνά στον κοσμά.
3: Έτσι, ε. Μπράβο. Μπράβο. Πες μας εσύ προσωπικά, έχεις κάποια συγκίνηση για το γεγονός αυτό, σε έχει αγγίξει προσωπικά την ψυχή σου, την καρδιά σου?
4: Είναι στην καρδιά, είναι κάτι που μου αρέσει, είναι κάτι που μου αρέσει.
3: Και πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος γι' αυτό, Χρήστο, έτσι?
4: Ναι, 100%. Είναι very prayer που λέμε, που έχουμε προχωρήσει μέχρι εκεί που είμαστε τώρα.
3: Πες μας, τι μήνα αρχινάτε μετά, τελείωσε το πανηγύρι την Κυριακή, έτσι, πότε θα αρχινάει η οργάνωση για την επόμενη χρονιά?
4: Σε δύο εβδομάδες έπειτα.
3: Σε δύο εβδομάδες?
4: Δύο με τέσσερις, ναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με όλους τι είναι σωστό και τι λάθη θα μπορεί να γινόταν εκεί μέσα. So how we can improve, να είναι καλύτερα for next year. Κατάλαβες, είναι από όλα. Από το Greek Club πάνω, με το cooking του εκεί, το πολιτικό εκεί πάνω, το πάρκο. Έχει πολλά πράγματα. Είναι από security, είναι από αυτό. Όλα αυτά πρέπει να τα μιλήσουμε.
3: Ναι.
4: Right? Να δούμε αν έχει κανένα πρόβλημα, να τα φτιάξουμε. Είναι μεγάλη δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά.
3: Αρχινάτε περίπου δύο εβδομάδες μετά που θα τελειώσει.
4: Από όλα, από το Greek Club πάνω, με το cooking εκεί, το πολιτικό εκεί πάνω, το πάρκο. Έχει πολλά πράγματα, είναι από security, είναι από αυτό. Όλα αυτά πρέπει να τα μιλήσουμε.
3: Ναι.
4: Να δούμε αν έχει κανένα πρόβλημα, να τα φτιάξουμε.

0: σταματάει, είναι προχωράει. Είναι, αρχινάς και τελειώνεις την Κυριακή το βράδυ και ξαναρχινάς πάλι.
1: Χρήστο, είναι... στο φετινό πανηγύρι έχει γίνει μεγάλο σούσουρο, όχι ελληνικά δεδομένα, και από τηλεοράσεις, τα κανάλια, τα αυστραλέζικα, ραδιόφωνα και ούτω καθεξής, έχει γίνει μεγάλο σούσουρο για το πανηγύρι μας.
0: Πολύ μεγάλο, πολύ, γιατί όλοι από τον Premier, ο Χριστοφούλης εκεί και ο Lord Mayor, ο Σρίνας, Άιντριν Σρίνας, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτοί οι ίδιοι τους αρέσει και το θέλουν. Γιατί είμαστε το πιο μεγαλύτερο πανηγύρι που έχει το Queensland και το Brisbane. Κατάλαβες, όλοι το ξέρουν. Έρχονται από το Γκάλκας, έρχονται από το Νούσα εκεί πάνω, από το Warwick έρχονται. Είναι, ο κόσμος έρχονται από παντού.
1: Πες μας, Χρήστο, πώς το προωθήσετε, how you push it, το πανηγύρι από πλευράς έξω από ελληνισμό, δηλαδή στα κανάλια, για να κάνει, γίνει μεγάλος θόρυβος για τα 50 χρόνια. Πώς δουλέψατε, marketing wise?
0: Έχαμε marketing wise το social media, το internet, το Facebook, το Instagram, όλα αυτά τα...
2: Και στην τηλεόραση βέβαια. Και
0: στην τηλεόραση. Όταν στο Facebook πάντα θα δεις κάτι για το πανηγύρι. Το Greek Club εκεί, η κοινότητα της, είναι παντού, όλα τα σωματεία, είναι, όπως έχω πει πριν, όταν έχεις τα σωματεία εκεί, έχεις πανηγύρι.
1: Βέβαια.
0: Απρόπα πανηγύρι. Η αλήθεια, αν δεν έχεις τα volunteers που δουλεύουν, που δίνουν ώρες και ώρες και ώρες για το πανηγύρι, και όπως έχω ξαναπεί, στο πάρκο πάνω, που δουλεύουν, κανένας δεν πληρώνει. Μόνο οι μεσοκοί που έχουμε εκεί πληρώνουν, αλλά όλοι οι άλλοι που δουλεύουν εκεί μέσα δεν πληρώνουν. Είναι all volunteers. Όλοι αυτά τα άτομα είναι στην καρδιά τους. Το θέλουν. Θέλουν να δουν το καλό για τον ελληνισμό. Κατάλαβες. Είναι... Και γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί με το Sydney, Melbourne, Adelaide εκεί μέσα. Γι' αυτό είναι η διαφορά.
1: Εκεί
0: όταν πας Melbourne εκεί, έχουν ξένους. Που φτιάχνουν και πουλάνε τα commercial που λέμε εκεί. Αλλά εδώ είναι τα σωματεία, τα χρήματα εκεί πάνε nursing home, πάνε cancer, πάει εδώ, πάει welfare που έχουμε στην εκκλησία, πάει παντού στην κοινότητα. Κατάλαβες, είναι διαφορετικό, δεν είναι private enterprise. Και αυτό είναι, τους αρέσει ο κόσμος, έτσι το σπρώχνουμε, γιατί σωστό.
1: Πες μας, πώς θα πρέπει να αισθάνεται ο ελληνισμός στη Μπρισμπάνη, overall?
2: Υπερήφανος, βέβαια, υπερήφανος, βέβαια.
0: Πολύ υπερήφανος είμαι. Είναι όλοι τους αρέσει. Και το άλλο πράγμα είναι, πόσες φορές πας στο πανηγύρι και βλέπεις άτομα που δεν έχεις δει για ένα, δύο, τρία χρόνια.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό είναι γεγονός.
0: It's true.
1: Yeah.
0: Αυτό είναι σωστό. Πολλοί πάνε. Όπου γυρίσεις, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιώργο, δεν σε έχω δει ένα-δύο χρόνια. Είναι μέρος που μαζεύονται ο ελληνισμός με τους ασφαλέζους, με τους άγιους, όλοι πάνε, όλοι οι άτσες, οι Ιάννοι, οι άγιους, οι Κινέζοι που λέμε εκεί, όλοι πάνε, τους αρέσει.
1: Χρήστο, νομίζεις μετά το μεγάλο μάρκετινγκ που έγινε και όλο το σούσουρο για τον 50 χρόνια, εάν ο καιρός είναι καλός, θα περιμένουμε περισσότερο κόσμο από συνήθως?
2: Εννοείται, νομίζω.
0: Είμαι σίγουρος.
2: Yeah, εννοείται.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Yeah.
1: Πες μας τα highlights που έχουν γίνει και που θα γίνουν. Τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν γίνει και θα γίνουν για το πανηγύρι. Πού φέτος, τι κάνετε
2: βέβαια
1: διαφορετικό? Πρώτα ήταν το γεύμα στην, ο δείπνος στη γέφυρα πάνω, που ήταν κάτι τρομερό, έτσι.
0: Ναι, ήταν στη γέφυρα εκεί. Αυτό ήταν η ιδέα του Premier. Ήταν όταν μιλούσε με την...
1: του Premier η ιδέα ήταν,
0: ήταν όταν μίλησε με την κοινότητα εκεί, η Φρίδα. Η Πελσάκης πριν πρόεδρος εκεί έμεινε και αυτός και το σπρώξανε λίγο.
2: Το πρότεινε δηλαδή.
0: Γιατί δεν είναι εύκολα να κλείσεις γέφυρα. Είναι χωρίς την κυβέρνηση και το council

0: και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ω, βέβαια, δεν γίνεται.
0: Και επειδή είναι μεγάλο πράγμα, 50 years που λένε, 50 χρόνια εκεί μέσα, ήθελαν to be part of, που λένε, ήταν...
2: Κάτι το διαφορετικό, έτσι δεν είναι.
0: Πάρα πολύ. Ήταν, έχουμε κοντά 270 άτομα εκεί.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα πράγμα που αυτή που...
1: Να σου πω κάτι και να το πω δημοσίως στον αέρα, ότι πήρα βίντεο την ώρα που τραγουδούσε ένα τραγούδι του Αργυρού, που σηκωθήκανε όλοι και χορεύανε τα ελληνικά εκεί πέρα και τα μαντήλια τα κουνούσανε, εκεί ήταν κάτι τρομερό και πήρα βίντεο κάπου ανάμιση λεπτό και το έβαλα στο Facebook. Ναι. Σε 48 ώρες είχα 5.000 viewers.
0: That's right. It is, yeah, views. Ήταν κάτι σπουδαίο, ήταν something που δεν θα δεις. Look, μπορεί να γίνει μια φορά ακόμα το 2032 όταν είναι the Olympics στο Brisbane.
2: Oh, nice.
1: Yeah, και στα 100 που θα είμαστε εμείς, ρε, εντάξει. Στα 100 χρόνια του. Στα 100 χρόνια του πανηγυριού.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά όπως είπα, και φέτος θα έχουμε τον πρέσβη εδώ για την Ελλάδα, ο Σταύρος, ο Τζέλος.
1: Α, θα είναι εδώ.
0: Ναι, είναι εδώ. Ήταν εκεί. Έχουμε και τον.
1: Δεν σε είδα χτες το βράδυ.
0: Εγώ δεν μπορούσα να πάω.
1: Ήμουν εκεί εγώ.
0: Αλλά ήταν, μου είπαν, πολλοί κόσμος περάσαν εκεί και ήταν πολύ ωραία.
1: Γενικά ο πρέσβης ήρθε για αυτό το λόγο.
0: Yeah, γι' αυτό και για το πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Και ο πρέσβης της Κύπρου, ο Αντώνης ο Σαμούτης.
1: Θα είναι.
0: Αυτός είναι εδώ, ήταν εκεί το βράδυ και αυτός θα έρθει εδώ. Και νόμοι, ο Δεσπότης ήταν εκεί, ήταν ο Πρέμιας, ο Λουιντ Μέ. Είναι πολλούς που είναι εκεί. Φέτος, για τα 50 χρόνια.
1: Πόσα, πες μας, roughly, approximately, πόσα θα στοιχήσει το πανηγύρι αυτή τη χρονιά. Περάσεις 700.000.
0: Όχι, πάνω από 800, μπορεί και 900.000.
1: Μα αυτά είναι απίστευτα ποσά, ρε Χρήστο.
0: Κανένας δεν το πιστεύει. You know what I mean? Πού και πώς και ένα με το άλλο εκεί. Είναι τα έξω, έχουν προχωρήσει τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι όπως μιλάνε σπίτια και έχουν
1: ανεβεί πολύ.
0: Να χτίσεις κάτι πώς έχει ψηλώσει 50%. Είναι και τα έξοδα εκεί στα αυτά τα πράγματα το ίδιο. Και το security που λέμε. Έχουμε το rubbish εκεί μέσα που κατέβαινε, ηλεκτρισμό, φώτα, καθέκλες και όλα τα παίζια και τα μακίζει εκεί μέσα και...
1: Το περισσότερα χρήματα βέβαια θα πηγαίνει στη διαφήμιση, έτσι, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί είμαι στη χερή, έχουμε τα sponsors εκεί, right, και τα Radio 4BC και το B105 και όλα αυτοί που έχουμε εκεί μέσα, Channel 9 προπαντός.
1: Και το 4B, Καζόνι, πες και το 4B.
2: Είπε.
0: Και το 4B εκεί, δεν έχουμε πληρώσει τίποτα για αυτά, for that advertising που λέμε. Το Channel 9 advertising είναι $100,000 to $200,000 free.
2: Oh, they really?
1: Oh,
0: so radio εκεί μέσα, πληρώσαμε κάτι λίγα. Ήταν κάτι 10.000 για το My Way που ήταν στο Channel 9 αυτή την Κυριακή, για που πήγαινε ένα μήνα εκεί και ήταν beautiful εκεί μέσα, αλλά the rest ήταν all free on Channel 9. The radios που είπα, B105, 4BC, 4EB, we haven't paid, δεν πληρώσαμε τίποτα εκεί μέσα, κατάλαβες. Όλοι θέλουν, τους αρέσει, to be part of it που λέω εκεί μέσα.
1: Right. Έχετε γεύμα, lunch for the VIP this year.
0: Yeah, έχουμε lunch for the VIP.
1: Πού είναι, yeah. δεν θα έχει όπως το πρώτο, έτσι.
0: Όχι, όχι τα παλιά που λέγαμε, αλλά half the size που λέμε.
1: Upstairs είναι, πού θα είναι.
0: Ναι, είναι στο πάρκο πάνω.
1: Α, στο πάρκο.
0: Είναι εκεί... You can't miss it, θα το δεις εκεί.
1: Okay.
0: Εκεί που ήταν ελάχια, αλλά είναι proper marquee tent που λέμε εκεί μέσα.
1: Χρήστο, πες μας για τα εισιτήρια. Πόσο είναι το εισιτήριο μπει μέσα, κάποιος.
0: Όταν είσαι member της κοινότητας, τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Αν είσαι, αν είσαι pensioners, 5 δολάρια.
1: Yep.
0: Και να μπεις μέσα είναι 20 δολάρια, αλλά αυτοί που έχουν αγοράσει πριν και ένα μήνα, δύο εβδομάδες και μία εβδομάδα, είναι 15 δολάρια στο, στο ίντερνετ.
1: Okay.
0: Και παιδιά κάτω από 12, 13, 12 είναι τσάπα.
1: It can't be do better than that, eh?
0: No, then pass. Έχουν τα άλλα τα festivals στο Βέλγιο εκεί, θέλουν 25, 30 και 40 δόλους να πάνε.
1: Μάλιστα.
0: So, εμείς το έχουμε έτσι, να μπορεί να πιένει the pensioner εκεί που είναι 5 δολάρια, right? Και αν είναι σε ανδρόινο και έχουν 2, 3, 4 παιδιά κάτω από 12, 13 χρονών, θα πληρώσουν μόνο οι γονείς. Τα παιδιά δεν θα πληρώσουν.
1: Έχεις ένα μεγάλο γεγονός που μπορεί να πεις στον αέρα τι μπορούν να δουν Σαββατοκύριακο οι ανθρώποι, κάτι διαφορετικό? Να πούμε ότι είναι κάτι διαφορετικό, είναι οι ελληνικές φωνές, έτσι, μην το ξεχνάς αυτό.
0: Ναι, πώς θα το ξεχάσω.
1: Κι ας είναι ο Μετοχιαννάκης έξω, δεν είναι ο Μετοχιαννάκης. Δεν το θέλουμε πια, δεν το θέλουμε.
2: Μα δεν έρχομαι.
0: Αυτό είναι ένα από τα πιο καλύτερα πράγματα που θα δεις, που οι ελληνικές φωνές, όταν βλέπεις τα μικρά, βλέπεις τους μεγάλους εκεί που είναι 85 και 95 χρόνια, ζουν για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το ευχάριστο να το δεις.
1: Τώρα που ήρθαμε στον αέρα για αυτό, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω, πόσο εκτιμά η κοινότητα, το συμβούλιο της κοινότητας μιλάω, την υπηρεσία και τη δουλειά που βάλει η Χριστίνα με τον σύζυγό της για όλα αυτά. Πώς το εκτιμάτε? Και τι κάνετε για αυτά τα δύο παιδιά εσείς?
0: Τι κάνουμε για τα δύο παιδιά? Δούλευε με την κοινότητα μέσα εκεί, έχει τώρα τη δουλειά που δουλεύει στο γεωνοκομείο η Χριστίνα. Right. Αλλά εκεί του δίνουν το μέρος εκεί να κάνετε το practice που κάνετε εκεί μέσα. Δεν τους κάνουμε charge τίποτα. Έπαιρνε κάτι έξοδα, νομίζω, από τα... πώς θα σου πω τώρα.
1: Γιατί έχει έξοδα.
0: Because, όλα τα πράγματα έχουν έξοδα, είναι όλα έχουν έξοδα. Εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. That's all, you know. Και αυτά που πληρώνετε να είστε μέσα εκεί, πού πάνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πάνε σε μένα, δεν πάνε στην κοινότητα. Είναι για τα έξοδα σας. Για τη Χριστίνα και τον Γιώργο και αυτά. Και εκεί που πάτε, είναι...
1: Πάντως έχουμε δύο διαμάντια στην παροικία και πρέπει να τα χτιμήσουμε. Όχι μόνο η κοινότητα, γενικά ο Ελληνισμός. Είναι δύο παιδιά που έχουν κάνει κάτι το διαφορετικό στην παροικία μας και πρέπει να το χτιμήσουμε αυτό.
0: Αυτά τα παιδιά που λες, λαχεία, άκουσα, ήταν στην Αθήνα. Και άκουσα στο Greek Radio στην Αθήνα μέσα, για μία ώρα μιλούσαν τα παιδιά.
1: Μάλιστα, μιλές.
0: Και το άκουσα, το 1 hour το άκουσα.
1: Ήτανε στο ΕΡΤ.
0: Για την Brisbane, την κοινότητα στο Brisbane, οι ελληνικές φωνές, unbelievable. Ήτανε ένα, σαν τα παιδιά αυτή τους αρέσει το Brisbane, τους αρέσει τις ελληνικές φωνές. Και να το πούνε στο ράδιο στην Ελλάδα ήταν άλλο πράγμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο,
0: συγγνώμη. Και ακόμα θα σου πω, εκεί είχανε, θυμάσαι τα που τραγουδούσατε τα
2: τραγούδια τα οποία,
0: Χριστιανικά.
1: Τα κάλαντα, τα κάλαντα.
0: Τα κάλαντα, από τη Χίος ήταν που τραγούδισε ο πατέ Δημήτρης.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί το παίξανε.
1: Ήταν πραγματικά, είναι, ξέρεις ότι χιλιάδες το έχουν δει αυτό στο YouTube. Πάρα πολλές χιλιάδες. Πάρα πολλές χιλιάδες.
0: Η Χριστίνα και ο Γιώργος έχουν αλλάξει, πώς θα σου πω, πώς σκέφτονται εδώ τώρα.
1: Έχει προοδεύσει πολιτιστικά η Βρισβάνη και το γεγονός αυτά τα παιδιά παίζουν μεγάλο ρόλο. Οπωσδήποτε. Χρήστο, ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο που μας έδωσες. Εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μην έχουμε βροχή την Κυριακή.
0: Να σου πω, πάλι το πρωί το είδα εκεί. Από μια πλευρά δείχνει καθαρά, από το άλλο λέει large shells, 0 με 1 μιλιμέτρα. μπορεί, who knows.
2: Μπορεί να ψυχαλύσει.
0: Νομίζω, θα είναι εντάξει.
2: Ναι. Εγώ να πιστεύω.
1: Το ευχόμαστε, Χρήστο, το ευχόμεθα.
0: Το ευχόμεθα. Το εκεί is very good.
1: That's good. Δεν έχει καθόλου λάσπη, έτσι.
0: Να, καθόλου. Είναι unbelievable. Δεν το, πολλοί δεν το πιστεύουν.
1: Λένε όλοι οι δρόμοι το Σαββατοκύριακο πάνε για το πανηγύρι του ελληνικού. Όλοι οι δρόμοι του Μπρίσμπα. Εκεί καταλήγουν όλοι.
0: Κοιτάμε και κάτι εκεί, να σου πω πάλι, με τους indigenous Αυστραλέζους.
1: Θα έχει συνεργασία. That's nice. Yeah, ωραίο
0: θα είναι. Yeah,
1: μάλιστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή επιτυχία. Ευχόμεθα όλος ο ελληνισμός.
0: Και στο 4B band και στο... Όταν τρογουδάτε.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας έδωσες. Καλή επιτυχία, φίλε μου. Καλή επιτυχία. Γεια σου. Γεια.
0: Γεια.
2: Αυτός ήταν ο κύριος Κοζάνης.
1: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Χρήστος Καζόνης. Ο...
2: Και μην ξεχνάμε ότι θα είμαστε εκεί πέρα. Το 4EB.
1: Ναι, το 4EB θα οπωσδήποτε έχει... θα είμαστε εκεί θα για εκεί. Να κάνουμε members. Και να γνωρίσετε,
2: γνωρίσετε
1: μερικούς από εμάς που θα είμαστε εκεί πέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο για το χρόνο που μας έδωσε. Ευχόμεθα καλή επιτυχία για το πανηγύρι μας.
3: Συντροφιά με τον Παντελή Κωτή στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων και αμέσως μετά...
4: Τα λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή πρωί εδώ στο 98,1 FM Radio 4.

0: Γιάννης Πάριος, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Η ώρα είναι 11 παρά 3 λεφτά, Γιώργο. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε με αυτά που μας είπε ο κύριος Καζόνης. Ένα μεγάλο γεγονός για την παροικία μας. Πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτό που κατορθώσε ο Ελληνισμός, η κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, να κρατήσει το πανηγύρι για 50 χρόνια. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, και είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Κουινσλάνδης. Αυτό να το γνωρίζετε. Το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Κουινσλάνδης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Κελεγίδου σε ένα τραγούδι που πρώτη ερμηνεία ήταν της Σακελαρίου.

0: Κέλλη Κελεκίδου, κυρίες και κύριοι, ερμηνεία της, πρώτη ερμηνεία της Σακελαρίου, της αείμνης της Σακελαρίου. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Γιώργο, θα πάμε για τραγούδι ή θα πούμε κάτι. Τι λες εσύ? Έξι χώρες λέει, τι είναι οι έξι χώρες, να δούμε τι είναι οι έξι χώρες.
1: Για πες κάτι, γιατί έχω και ένα άλλο να σου πω.
0: Τι έχεις να μου πεις?
1: Ξέρετε, αγαπητοί μας αγροτές, το Αυστραλιανό Πολυεθνική Επιτροπή του Ραδίου δήλωσε βραβεία στα άτομα τα οποία έχουν πολλά χρόνια που προσφέρουν πολλά και διάφορα. Ένας από αυτούς, δηλαδή είναι 7. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Σκότης, που θέλουν να του δώσουν βραβείο. Τώρα,
0: ναι, είμαι, όχι θέλουν, είμαι στο τελικό.
1: Στο τελικό, αυτό εντάξει.
0: Είναι, δηλαδή, αυτό είναι πανευστραλιανό, ναι. Από όλα τα, από όλα τα ραδιόφωνα που είναι για το... όπως είμαι το 4B, ξένες γλώσσες.
1: Ξένες γλώσσες, βέβαια.
0: Είναι
1: γι' αυτό λέγεις, πολυεθνική, βέβαια.
0: Το Σίδνεϊ έχει 2, η Μελβούρνη, ναι, έχει 3, εμείς το Queensland έχει 1 και εμένα με έκανε, με πρότεινε
1: το
0: 4B εμένα και με βγάλανε να αντιπροσωπέψω το 4B. Και
1: μετά από πολλούς, δηλαδή
0: εκατοντάδες είναι αυτό. Από εκατοντάδες.
1: Και μπράβο στο 4B, γιατί λάβαμε μέση στο
0: ναι,
1: σε εμάς, δηλαδή.
0: Και θα, αύριο θα είναι ο τελικός στο Park Royal, εδώ στο Brisbane.
1: Πρέπει να
0: για,
1: πας, έτσι,
0: για όλη, ναι, την Αυστραλία. Είναι η χοροδία τώρα και δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσουμε, θα προλάβω. θα με κυνηγάει η γυναίκα μου, φουσιού. Είναι κάτι,
1: είναι κάτι σημαντικό, για μένα.
0: Είναι πολύ σημαντικό,
1: βέβαια.
0: Και αισθάνομαι πολύ περήφανος που το 4B με πρότεινε εμένα και με έβγαλε πρώτο από το 4B να αντιπροσωπεύσω το 4B, ολόκληρη 50 εθνικότητες, να το αντιπροσωπεύσει Έλληνας.
1: Και καλά, είσαι πολλά χρόνια ρε, εδώ πέρα, γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είναι μόνο, γιατί... τα χρόνια, Γιώργο, είναι και πώς υπηρετείς.
1: Πώς υπηρετείς, βέβαια. Συνεχώς.
0: Ναι, δεν είναι μόνο τα χρόνια, γιατί... είναι πολλά πράγματα που δεν βλέπουν αυτοί μόνο. Οπωσδήποτε μπορεί να μην ξέρουν την ελληνική γλώσσα, αλλά ξέρουν τα προγράμματα όλα, τα ξέρουν.
1: Και τι προσφέρει, βέβαια.
0: Απ' έξω,
1: βέβαια,
0: τα ξέρουν τα προγράμματα αυτοί.
1: Ευκώς.
0: Οι υπεύθυνοι του 4B. Και που βγάλαν το όνομά μου έξω από 50 εθνικότητες. Τώρα αισθάνομαι υπερήφανος που θα αντιπροσωπεύσω τα ελληνικά προγράμματα εγώ.
1: Και εμείς πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί το ελληνικό πρόγραμμα είσαι ο πρώτος. Δηλαδή μπροστά είσαι εσύ.
0: Εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι λέει το 4B, δεν ξέρω κατά...
1: Λοιπόν, πάμε για μουσική, ναι, να μην τα πολυλέμε.
0: Τι έχεις τα...
1: Άτιμη καρδιά.
0: Άτιμη καρδιά. Είναι ένα τραγούδι που έχει χτυπήσει πολύ ψηλά αυτό το τραγούδι. Για να το ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Attimi cardiali. Attimi cardiali, Γιώργο. Γιατί.
1: Έτσι λέει. Έτσι λέει.
0: Πικρά. Αυτή ήταν ο Χρήστος με τη Willy, κύριε Σιγήρη. Είναι από τα καινούργια τραγούδια που δεν νομίζω να παίχτηκε στο 4B προηγουμένως.
1: 1η Απριλίου. 1η Απριλίου. Και έχουν χτυπήσει 45.280.
0: Από την 1η Απριλίου. Ναι. Δηλαδή κάπου 6-7 εβδομάδες ναι. έχει βγει.
1: Άτιμη καρδιά, βέβαια.
0: Άτιμη καρδιά. Τώρα θα πάμε. Θα βάλεις τον Νταλάρα, του Κάτω Κόσμου Τα Πουλιά, ένα πανέμορφο τραγούδι που ερμηνεύει ο Νταλάρας, αλλά η Ελλάδα έχει βγει από τις 10 καλύτερες χώρες από πλευράς τουρισμού στον κόσμο, Γιώργο.
1: Τι λέτε, παιδιά.
0: Από μεσογειακές παραλίες μέχρι πόλεις πλούσιες σε πολιτισμό, τα στοιχεία δείχνουν που καταγράφονται οι περισσότερες διανυκτερεύσεις διεθνών τουριστών στην Ήπειρο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6 χώρες της Ευρώπης συγκαταλεγούνται στις 10 πιο επισκέψιμες παγκοσμίως, με την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, την Γαλλία, τον Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα να βρίσκονται στην πρώτη εξάδα της Ήπειρου. Σε όλη την Ευρώπη, άκου Γιώργο, κατεγράφηκαν πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2025 σύμφωνα με το Visual Capitalist, ενώ το 1950 ο αριθμός αυτός ήταν μόλις 25 εκατομμύρια σύμφωνα με το SMAT. Δηλαδή πριν 76 χρόνια ήταν 25 εκατομμύρια, τώρα είναι 1 δισεκατομμύριο 500 εκατομμύρια. Τ' άκουσες με το Χιαννάκη, για είσαι προσιλωμένος στην κομπιούτα. Πού να δώσεις σημασία εσύ, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι κύριε και κύριοι του Νταλάρ που θα σας αρέσει πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ. Το Κάτω Κόσμου Τα Πουλιά λέει. Δώσ' το Γιώργο.
1: Πάμε.

0: Ο μεγάλος, ο ανεπανάληπτος Γιώργος Νταλάρας, κυρίες και κύριοι, στο πανέμορφο αυτό τραγούδι.
1: Το 1974 βγήκε.
0: 1974, Radio 4B, 11 και 16 λεφτά είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι. Από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο όμορφο Gold Coast, στο Brisbane, στο πανέμορφο και εξωτικό Sunshine Coast. Εδώ εμείς εθελοντέ κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. Προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε.
1: Να σας διασκεδάσουμε.
0: Να σας ψυχαγωγήσουμε.
1: Οπωσδήποτε, βέβαια.
0: Και κάθε Παρασκευή πρωί.
1: Στα Λαϊκά Σκαλοπάτια μέχρι τις 12
0: το μεσημέρι. Με τον Παντελή Κώτη και τον Γιώργο Μητοχιανάκια. Μητοχιανάκη, όχι Μητοχιανάκια. Όχι Μητοχιανάκια.
1: Καλά πολλοί λένε το Μητοχιανάκης με το Γιαννάκης. Δεν είναι με το Γιαννάκης, είναι με το Χιαννάκης.
0: Με συμμετοχές θα ήταν ο παππούς εσένα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ξέρω ότι σε λίγα χρόνια θα γίνεις retire. Θα γίνεις συνταξιούχος.
1: Σε 5-6 χρόνια.
0: Είσαι μικρός ακόμη, αλλά έχεις καιρό. Αλλά σε συμβουλεύω όταν γίνεις συνταξιούχος να μην μείνεις στην Αυστραλία.
1: Πού θα πάω, στο Τάιλεν?
0: Έχει ένα καλύτερο μέρος από το Τάιλεν ακόμη. Εγώ έχω πάει σε αυτό το μέρος, στο Πενάκ, στη Μαλασία.
1: Στο Πενάκ.
0: Στο Πενάκ της Μαλασίας είναι ένα πανέμορφο. Έχω πάει 2 φορές σε αυτό το μέρος. Και οι Αμερικανοί το προωθούν, οι συνταξιούχοι το προωθούν πολύ αυτό το μέρος. Και φεύγουν από την Καραβαϊκή τώρα και πάνε να μείνουν για πάντα σε αυτό το μέρος. Γιατί? Γιατί με 800 δολάρια το μήνα μένεις σε ένα πολυτελέστατο 3 bedrooms unit, 3 κρεβατοκάμαρες διαμέρισμα.
1: Ένα τριάρι δηλαδή, ένα τριάρι,
0: ένα τριάρι με 800-200 δολάρια την εβδομάδα.
1: Που είναι,
0: μιλάμε, αλλά πολυτελέστατο όμως, έτσι. Πολυτελέστατο. Η μερίδα να πάει σε εστιατόριο είναι περίπου 5 δολάρια η μερίδα, το φαγητό. Δεν χρειάζεται η γυναίκα σου να μαγειρεύει.
1: Να μαγειρεύει, βέβαια.
0: Να μαγειρεύει, μπορεί να τρως κάθε μέρα έξω με 5 δολάρια.
1: Καλά, εντάξει. Και δεν μου λες, είναι νησί αυτό?
0: Ναι, νησί είναι.
1: Και πώς πάνε τα τρόφιμα στο νησί?
0: Πώς πάνε?
1: Ναι.
0: Πώς πάνε σε άλλα
1: νησιά?
0: Είναι κάπου από το Κουάλα Λούμπου που παίρνει στο αεροπλάνο, είναι κάπου 35-40
1: λεπτά. Αυτά δεν έχουν έξοδα δηλαδή? Γιατί πληρώνε δηλαδή 5 δολάρια το φαΐ?
0: Γιατί έτσι είναι, είναι η φθηνή ζωή. Είναι οι υπάλληλοι εκεί πέρα είναι σαν σκλάβοι. Τα παιδιά δουλεύουν για...
1: Για ένα δολάριο την ημέρα που λέω λόγος.
0: Μου έτυχε εμένα, όχι τώρα, αλλά στη δεκαετία αρχάς του 2000 έχω τύχει που και στη Ροδεσία, στο Waterfalls εκεί πέρα στη Ροδεσία, ένα δολάριο έπαιρνε ο security guard την ημέρα.
1: Την ημέρα,
0: Και όταν του έδωκα 2 δολάρια εγώ, μπαξίσει ο άνθρωπος, με βλέπει καλά-καλά.
1: Ναι. Εγώ αυτό το έπαθα στο Phuket, που ήμουν στο Phuket. Παίρνουν 100 δολάρια αυτή τη βδομάδα. Τη βδομάδα, εβδομαδίως, έτσι δεν είναι? Και άφηνε κάθε πρωί, εγώ άφηνα 5 δολάρια στο μαξελάρι μου, που καθαρίζανε βέβαια. Και δηλαδή κάνανε χρυσή δουλειά οι δικοί σου. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και δεν το έκανα έτσι γιατί ήξερα ότι δεν παίρνανε πολλά χρήματα. Λέω εντάξει, μωρέ.
0: 5 δολάρια τι είναι να δώσεις?
1: Για μας που λέω λόγος δεν είναι τίποτα.
0: Ιδιαίτερα για το Μητοχιανάκι που είναι εκατομμυριούχος.
1: Μακάρι από το στόμα σας του Θεού αυτή.
0: Πάμε στα
1: τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη που θα αρέσει πολύ στους ακροατάς μας.
1: Έγινε, πάμε.
0: Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής, κύριε Χίλιο. Δεν είναι αυτό?

0: Ο ύμνιστος Αντώνης Βαρδής στο ρομαντικό αυτό τραγούδι που το βάλαμε κατά λάθος, αλλά δεν πειράζει. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στα γρήγορα αθλητικά, Γιώργο. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα πρωταθλήματα της Ευρώπης τελειώνουν αυτό το μήνα. Εχθές το πρωί ήταν ο τελικός του Europa μεταξύ Aston Villa. Ήταν η Aston Villa η Αγγλική και κέρδισε τους Γερμανούς του Φέρμπεργκ με 3-0. Στο Europa, αυτό ήταν το Europa, στο Champions League η Arsenal θα παίξει τη γαλλική Paris στις 31 του μηνός αυτού, και στο Conference League είναι η Crystal Palace. Να πούμε ότι τρεις αγγλικές ομάδες είναι στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και επίσης να πούμε ότι το Final Four αρχινάει νομίζω αύριο το πρωί. Για τον μπάσκετ μιλάμε τώρα.
1: Κατά τις 5 η ώρα νομίζω.
0: Ναι, για τον μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Ολυμπιακός ελπίζουμε να πάει καλά, να το πάρει
1: το
0: πρωτάθλημα της Ευρώπης. Λοιπόν, έχεις το τραγουδάκι που είμαι.
1: Ναι.
0: Εχθές, όπως είπαμε, γύρισε του Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που γιορτάζουν. Κωνσταντίνος, Ελένη, όλοι αυτοί που γιορτάζουν χρόνια πολλά. Αλλά θέλω να αφιερώσω προσωπικά εγώ και ο Γιώργος μαζί, αλλά ο Γιώργος δεν έχει παρελθόν. Γι' αυτό το τραγούδι μιλάει για παρελθόν. Στο φίλο μου τον Κώστα τον Αδαμόπουλο, που μια εποχή όταν είμαστε πιο νέοι τραβούσαμε το ραμ σαν να πίναμε νερό. Σαν να πίναμε νερό. Λοιπόν, Γιώργο, Κώστα, εάν το ακούσει το τραγούδι, δώσε προσοχή. Θα σου θυμίσει πάρα πολλά χρόνια πολλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, αρέσει.
0: Και να θυμόμαστε με αυτό το τραγούδι τα χρόνια που περάσαμε. Ωραία.
1: Πάμε.
0: Χρόνια πολλά.

Μάλιστα. Χρόνια πολλά, Κώστα, το τραγούδι αυτό το για σένα. Να θυμηθείς τα παλιά μας. Ράδιο 4B, 11 και 31 λεπτό είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας. Πάμε με το γιο του Μενιδιάτη, του Μιχάλη Μενιδιάτη, το Χρήστο, σε ένα ωραίο τραγούδι που επιλέξαμε για σας.

0: Χρήστος Μενιγιάντης, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, Γιώργο. Πριν, νομίζω, έχει κάπου 15 μέρες κυκλοφόρησε. Πόσο είναι?
1: Να σου πω, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Είναι ένα του...
1: Της 16 Μαΐου, βέβαια, 16 Μαΐου.
0: 16 Μαΐου κυκλοφόρησε. Και ξέρεις και ότι...
1: Έχει χτυπήσει 657.000.
0: Προχθές ήταν 200.000 που το είδα για... 650.000, ωραία.
1: Ναι, 657.480 δηλαδή.
0: Α, γιατί εγώ πριν 4 μέρες που το βρήκα το τραγούδι ήταν στις 250. Ναι. Τι λέμε.
1: Anyway.
0: Είναι ένα τραγούδι πολύ εύθυμο που το ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και το βίντεο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα παιδί. Το τραγούδι λέγεται Καμπάνες. Είναι ένα παιδί που ανεβαίνει σε ένα
1: κλεισάκι.
0: Ένα κλεισάκι πάνω στο καμπαναριό. Και χτυπάει το καμπαναριό. Ο θόλος του είναι γαλανός απ' έξω και χτυπάει την καμπάνα.
1: Είναι πολύ ωραίο δηλαδή.
0: Ναι, είναι ωραίο το αυτό.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ένα τραγούδι πολύ ωραίο. Θα σας αρέσει, κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε.
0: Πρώτη φορά το ακούτε αυτό.

0: Αυτός ήταν ο Αργυρός, γύρισε το ωραίο αυτό τραγούδι που είναι άκου 650.000 και όλα το χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πρώτη φορά ακούστηκε για αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε πριν δύο εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε ένα παλιό ωραίο τραγούδι του Βέρτη, που ερμηνεύει ο Βέρτης, του Κυριάκου Παπαδόπουλου.

0: Νίκος Βέρτης, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα αριστουργήματα του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Ράδιο Φορυμπή, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Είναι ώρα για τις ανακοινώσεις. Γιώργο, βάλει το διαφημιστικό. Έχεις ένα διαφημιστικό, δεν έχεις?
1: Ναι, έχουμε δύο.
0: Πάρτε να τελειώνουν, γιατί μην τα ξεχάσουμε.
1: Αλλά...
0: και μας κυνηγήσει το Φορυμπή.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή εμβολιάζομαι συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
3: Celebrate 50 incredible years of Panieri.

0: this May in Brisbane, enjoying a spectacular lineup celebrating Greek culture, food, and community. From the 50th anniversary bridge dinner to the Girl from Greece musical cafe tour, there's food, music, and celebration for everyone. Then join the Panieri Festival at Musgrave Park with food, music, dancing, and family fun. Book now at panieri.com and be part of history.
1: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.
2: Ήρθε η σειρά για να πούμε τις ανακοινώσεις.
3: Να λεφτώ με τον Γιαννάκη. Ακλείστε το μικρόφωνο μου. σε ενοχλεί.
2: Οπωσδήποτε.
3: Σε ενοχλεί η αναπνοή μου. Σε ενοχλεί η αναπνοή μου. Θα το σβήσω, ρε φίλε.
2: Όχι τη φασαρία που κάνει.
3: Τι φασαρία κάνω.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Δυστυχώς έχουμε μια θλιβερή ανακοίνωση. Η πρώτη, απεβίωσε ο συμπάρικός μας ο Λουκάς Σπύρου από Κύπρου, παραδίπου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Θεοτόκου, Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 10 πριν μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του απαθανούσης. Ναι, αποθανόντως βέβαια. Πανηγύρι 2026. 50 χρόνια η ελληνική παράδοση Queenslandis. Θέλετε να διασκεδάσετε? Θέλετε να ξεφαντώσετε με χορό και τραγούδι? Θέλετε να γίνετε, να γεύσετε τις παραδοσιακές νοστιμιές της πατρίδος μας? Αν ναι, τότε ελάτε στο Musgrave Park το Σαββάτο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πανηγύρι, το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός της Βρισβάνης και είναι από τα μεγαλύτερα της Αυστραλίας. Από το Πανηγύρι περνούν 50.000 με 60.000 άτομα για να δουν και να θαυμάσουν την ελληνική λεβενδιά, τα ήθη και τα έθιμα και τις διαφορετικές κουζίνες από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Η είσοδος ενήλικες $20. Μέλη και παιδιά κάτω από 13 ετών δωρεάν. Συνταξιούχοι βέβαια $5. Το Σαββάτο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανηγύρι. Πρέπει να σας δούμε εκεί πέρα. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, εφτάσαμε πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να κρατήσουμε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στον αέρα. Οι ώρες που είμαστε στον αέρα εξαρτάται από τον αριθμό των μελών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη, που απαιτούνται βέβαια, θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Γι' αυτό κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε και παρακαλούμε τους φίλους και τις φίλες να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να γίνουν καινούργια μέλη. Ελάτε στο Πανηγύρι την Κυριακή 24 Μαΐου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα είμαστε εκεί να σας βοηθήσουμε, να σας ανανεώσουμε ή να γίνετε νέα μέλη. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Σίγουρα ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές οι ανακοινώσεις σήμερα.
3: Ανοίξε το μικρόφωνο.
2: Άνοιξε το μικρόφωνο.
3: Εντάξει, μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις. Μας έμεινα 12 λεπτά, Γιώργο, 13. Θα πάμε ναι, με λίγο πιο βαριά τραγούδια.
2: Είχα μια αφιέρωση από τον Κυριάννη.
3: Το βάλουμε το τραγούδι και μετά βρες το, έτσι.
2: Εντάξει, μετά από αυτό, έξι, έγινε.

0: Μας τηλεφώνησε ο Κυριάννης.
1: Και λίγο κάτι στερημένα βάλουμε το τραγούδι του. Γιάννη, το Μητσογιαννάκι
0: ραφτάξεις. Αυτό το αφιερώνει σε σένα, ναι.
1: Γιατί σε μένα.
0: Και στη σύζυγό σου, από το Γιάννη.
1: Αμάν.
0: Και την κυρία Θεανό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Αυτό είναι...
1: Ήξερα ότι με αγαπάς, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Αυτό το τραγούδι είναι για σένα, ναι, δηλαδή.
1: Ευχαριστώ.
0: Το αφιερώνει. Ευχαριστώ, πάμε να ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Γιάννη, για το ωραίο αυτό τραγούδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: This is a leg sweller.
2: Και εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης, έφτασε στο σημείο, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, ενός ακόμα προγράμματό μας τελείωσε. Τα ελληνικά προγράμματα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Πιστεύω να περάσετε όμορφα μαζί μας. Από μένα, τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Και την άλλη Παρασκευή.
0: Και καλό πανηγύρι να πεις με τον Γιαννάκη.
2: Βέβαια.
0: Καλό πανηγύρι.
2: Θα σας δούμε στο πανηγύρι, οπωσδήποτε. Είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Και από μένα τον Παντελίκο ήταν μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Σιγήρη, για την καλή σας παρέα. Είμαι σίγουρος ότι το πρωινό σας ήταν πολύ ευχάριστο με τα πολύ ωραία τραγούδια που επιλέξαμε για σας και με τη συνέντευξη που πήραμε από τον κύριο Καζόνη και μας ενημέρωσε για το πανηγύρι. Όπως είπε ο Γιώργος, θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε γεια σας και καλή αντάμωση στο πανηγύρι. Σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε και να γίνετε μέλη ή να ανανεώσετε. Γεια σας.

Πώς ήτανε ο Περδής, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι θα αρχίσει το άλλο πρόγραμμα. Να το βάλουμε ένα τραγούδι, όσο παίξει.

0: Εδώ Πολυεθνικός, ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, 98,1 FM. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και αγαπητές ακροατρίες. Καλωσορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ, που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές.
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και εγώ, ο Ανδρέας Ευθυβούλου, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά. Για όλους εσάς επίσης έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο, κείμενα, άρθρα και γνώμες που σήμερα θα έχουμε ευρωπαϊκή αντίδραση εναντί της Τουρκίας. Έχουμε και αθλητικά νέα, Ανδρέα, είναι τα πρώτα τελευταία και φυσικά τις ανακοινώσεις της παροικίας μας που δεν είναι και πολλές, έτσι δεν είναι.
1: Μονάχα δύο είναι.
0: Ναι. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Πέτρος Ηρακλέους με τον τραγούδι «Για σένα Κύπρος τραγουδό». Μείνετε αγαπητοί ακροατές μαζί μας μέχρι στις 8 για να περάσετε μια ευχαριστή ώρα με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Καλή σας ακρόαση.

Και ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ μας ερμήνευσε την Παφητούν, την δασκάλα και τα ριάλια σε αυτό το μπορπουρί. Εδώ ραδιοφορεμπή, 98,1 FM, ακούτε το κυπριακό παραδοσιακό πρόγραμμα με τους Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φθιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 15 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιεί συνάντηση με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης έγραψε στο X ότι η επίσημη υποδοχή αποτυπώνει το ανώτατο επίπεδο επίσημης φιλοξενίας που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος. Μετά την κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μόντι, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης. Στην ατζέντα και υπογραφή κοινής διακήρυξης και σειράς μνημονίων συναντήληψης σε τομείς όπως η άμυνα και ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Το βράδυ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Παλάτι, όπου η πρόεδρος της χώρας θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Θα προηγηθούν διερευνημένες διαβουλεύσεις των δύο και στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις. Στη Λευκωσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο Σάββατο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, γνωστό ως ECOFIN, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Οι εργασίες της άτυπης συνάντησης του ECOFIN θα αρχίσουν στις 12:15 το μεσημέρι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Θα εξεταστούν επίσης συγκεκριμένες δράσεις που χρειάζεται να αναλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν στις 4 το απόγευμα με κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ένωσης. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση των stablecoins. Το αποτέλεσμα της υπεύθυνης και συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής είναι το γεγονός ότι στις αιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κύπρος αναμένεται να καταγράψει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2026 και την ανεργία να υποχωρεί στο 4,2% καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι οι πρώτοι πραγματικοί αριθμοί του έτους έρχονται ήδη να τις επιβεβαιώσουν με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 να κατατάσσουν την Κύπρο στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρυθμό ανάπτυξης 3,0%. Σημειώνει ότι η χώρα μας μετυχαίνει παράλληλα σημαντική δημοσιονομική πρωτιά. Σε 24 ώρη απεργία κατέρχεται σήμερα το κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα. Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας μεταξύ άλλων ασφαλείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό στο συνδικαλισμό. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν πειθαρχικές διαδικασίες στις κεντρικές φυλακές και ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται για όλους με τον ίδιο τρόπο, έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση δεσμοφυλάκων μελών της Συντεχνίας Ισότητα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο και απαντώντας στις επικρίσεις για τα νέα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ο Κώστας Φιτηρής δήλωσε ότι πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας της διοίκησης και όχι των συντεχνιών, για να προσθέσει ότι τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται δοκιμαστικά και όπου διαπιστωθούν προβλήματα θα γίνουν διορθώσεις. Όσοι θεωρούν ότι αδικούνται πρόσθεση έχουν στη διάθεσή τους τα ένδικα μέσα. Κληθείς να σχολιάζει πληροφορίες περί ένταση στις σχέσεις του με τον αρχηγό αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι είναι σε καθημερινή επαφή με τον αρχηγό για όλα τα θέματα. Διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, είπε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά όπως εκτιμά θα βρεθούν λύσεις χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αστυνομίας. Η κατάσταση στην κοινότητα της Πάχνας στη Λεμεσό επέστρεψε.

0: στην ομαλότητα μετά τα περιστατικά επίθεσης που παρατηρήθηκαν χθες από κτηνοτρόφους σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό, δήλωσε ο κοινοτάρχης Ανδρέας Σάβα. Μιλώντας στο Τρίτο, είπε ότι σήμερα στην κοινότητα επικρατεί ηρεμία αλλά και έντονη ανησυχία από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Ο κ. Σάβα διατύπωσε ερωτήματα σε σχέση με τη διαχείριση της νόσου από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και διερωτήθηκε γιατί αρνούνται τη διενέργεια επαναληπτικής εξέτασης. Ανέφερε ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους και την αστυνομία ώστε να αποτραπούν άλλα επεισόδια. Είπε ότι στην κοινότητα της Πάχνας λειτουργούν 28 κτηνοτροφικές μονάδες με 10.000 ζώα. Ζημιές προκλήθηκαν από φωτιά σε οικία στο Αλεθρικό, την οποία αντιμετώπισε η πυροσβεστική υπηρεσία 55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός της οικίας βγήκαν έξω με ασφάλεια. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην κουζίνα και στον πάνω όρφο της οικίας. Δύο ώρες αργότερα, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, σήμανε και πάλι συναγερμός έπειτα από πληροφορία για πυρκαγιά σε οικία στη Χλώρακα, με την πυροσβεστική να την κατασβήνει και τους ενίκους να εξέρχονται με ασφάλεια. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του τμήματος μετεωρολογίας.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
2: Για να πούμε, Ανδρέα, ότι δεν μας είπαν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι και οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι, ακριβώς.
2: Το 2026. Μα ήταν 745 υποψήφοι.
1: Έτσι, ναι, είναι περισσότεροι που σε 720, κοντεύουν που βάζουν σε 750.
2: Ή άρα δεν τους έβαλαν όλους.
1: Ναι, θα, well, πιάσα μια,
2: yeah,
1: είχε μια η οποία την πιάσε στα κατεχόμενα με ναρκωτικά, επαρέτησε, έφυγε. Το, λοιπόν,
2: μα είδα και εγώ μες στο fake, μες σε αυτά, ένας κρατεί έναν γκάζι στον νόμο του, ψηφίστε λαρικοστήν τον Καζιά. Ο άλλος με ένα σύρον, ισοπεδόνιδα.
1: Όλοι ψεκασμένοι εμπίαση.
2: Πραγματικά, δηλαδή.
1: Τι να πεις.
2: Έχουμε δημοκρατία, αλλά όμως όχι έτσι. Τέλος πάντων.
1: Αναλόγως για μικρό νησί, το έχουμε παρακάνει.
2: Πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε με την Άννα Βύση σε έναν τραγούδι διενδικών της, αλλά το ερμηνεύει για την καρδιά και την αγκάλι σου.

0: Μα το Θεό λαλό σου όλα τα λεφτά.
1: Ωραία είδηση, Ανδρέα.
2: Ωραία, ωραία.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακόμη είναι η είδηση.
2: Ακόμα είναι σε 9 της.
1: Πραγματικά, δεν αλλάζει. Θα συνεχίσουμε τώρα με το άρθρο μας, Ευρωπαϊκή Αντίδραση έναντι της Τουρκίας. Άρθρο του Φιλελεύθερου. Καθίσταται ευρωπαϊκό ζήτημα, ενώ συλλογική θα πρέπει να είναι η αντίδραση αν η Τουρκία προχωρήσει όπως εξαγγέλθηκε και νομοθετήσει την γαλάζια πατρίδα. Αυτό επιβάλλεται να γίνει καθώς από τους σχεδιασμούς της κατοχικής Τουρκίας επηρεάζονται κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτες χώρες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή που παρανόμως διεκδικεί η Άγκυρα. Είναι πρόδειλη η πρόθεση της Λευκωσίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να ψηφίσει η Εθνοσυνέλευση σε νόμο το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, σημείωσε πως εάν η κατοχική δύναμη προχωρήσει σε οποιανδήποτε ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Η τουρκική ενέργεια, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επηρεάζει την Κύπρο, επηρεάζει την Ελλάδα, επηρεάζει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και τις ΗΠΑ, που έχουν συμφέροντα στη συγκεκριμένη περιοχή. Συμφέροντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982. Οι νέοι σχεδιασμοί της κατοχικής δύναμης απασχολούν την Αθήνα και την Λευκωσία. Υπάρχει ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, ενώ προημερών το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κύπρου, με τον τελευταίο να ανακοινώνει πως έχουν γίνει από κοινού διαβήματα προληπτικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα είναι σαφές πως τέτοιες ενέργειες επηρεάζουν και τις προσπάθειες στο Κυπριακό. Είναι πρόδειλο πως όταν ο Γενικός Γραμματέας προβαίνει σε κινήσεις για επάναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, τέτοιες ενέργειες στέλνουν μήνυμα προς όλους πως η Άγκυρα δεν είναι διαθετημένη να συνεργαστεί στην τελευταία πρωτοβουλία του Αντώνιο Κουντέρες. Ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος αποχωρεί φέτος από τη θέση του, έχει εξαγγείλει ότι θα επιχειρήσει μια τελευταία προσπάθεια, πριν όμως μέσα σε αυτό το κλίμα τούτη καθίστανται ανέφεκτοι. Η κατοχική δύναμη δεν συνεργάζεται στο Κυπριακό και θέλει τούτο όχι μόνο να το καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση προτάσσοντας μαξιμαλιστικές θέσεις, αλλά τουμπάροντας κάθε προσπάθεια με ενέργειες αποσταθεροποίησης, με κινήσεις που με την υλοποίησή τους επιβάλλουν νέα τετελεσμένα σε βάρος της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι γι' αυτό που έχει σημασία η εταίρημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε αμφισβήτηση της κυριαρχίας κρατών μελών στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδος και της Κύπρου αυτό επηρεάζει όλους στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν και το άρθρο μας από το Φιλελεύθερο. Αντρέα, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά έχουμε την αφιερώση μας στο φίλο μας το Γιάννη, έτσι είναι.
2: Και στο Γιάννη, ναι.
1: Ναι. Τώρα θα πάμε
2: έχουμε να ακούμε μια αφιερώση.
1: Ναι, μας είχαν
2: τηλεφωνήσει.
1: Μάλιστα. Θα βάλουμε το Γιάννη και μετά να πάμε στο επόμενο. Θα πάμε να ακούσουμε τον Ευαγόρα Καράγιοργη να μας ερμηνεύει το τραγούδι «Στην Ανού».

0: Και μετά από τον Ευαγόρα Καράγιοργη με την Ανού, θα συνεχίσουμε με την αφιέρωση μας.
1: Αφιέρωση, η αφιέρωση του ο κύριος Γιάννης Μισελής, του αρέσει ναι. αυτό το τραγούδι το κυπριακό και μας το ζητά να του το αφιερώσουμε σε κάθε ναι. πρόγραμμα
0: το
1: μας.
0: Το έχουμε συνέχεια μαζί μας, το έχουμε συνέχεια μαζί μας, γιατί κύριε Γιάννη, το τραγούδι για σένα σου το αφιερώνουμε με πολύ πολύ αγάπη. Καλή ακρόαση.
1: Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη.

0: Ωραία. Έχουμε ακόμα μια, μάλλον αυτή είναι επιθυμία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ο κουμπάρος μου, ο Νίκος, ο Σάββας από τη Μελβούρνη, μας τηλεφώνησε εδώ πέρα και του αρέσει, λέει, πάρα πολύ ο Μανώλης ο Λυράκης. Έτσι θα του βρήκαμε ένα τραγούδι. Ανδρέα, ποιο τραγούδι είναι που βρήκες?
1: Για να σε συναντήσω.
0: Λοιπόν, κουμπάρε Νίκο, σου το αφιερώνουμε. Καλή σου ακρόαση.
1: Καλή ακρόαση, Νίκο.

0: Ραδιοφορεί 98,1 FM. Ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με εμάς εδώ τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φτιβούλου. Τώρα ήρθε η ώρα μας για τα αθλητικά μας, που είναι τα πρώτα τελευταία, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
1: Ναι.
0: Ναι, είναι αυτή τη βδομάδα τελειώνουν, αλλά έχουμε ακόμα το κύπελλο. Όμως ας πάμε πρώτα, μια και μου φοράς και τα πράσινα σήμερα εδώ. Έμα,
1: να το
0: βάλουμε πρώτα δύο,
1: ναι.
0: Πριν να αρχίσουμε.
1: Έτσι, για να μην ξεόριξη μας.
0: Εντάξει, εντάξει. Έτσι λιγάκι και μετά το συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, κάμε το πώς αντρέ και θα τα πούμε, λέμε εδώ, αφού βάλαμε και τον ύμνο, θα το συνεχίσουμε. Ομόνια λέει πρωταθλήτρια χωρίς φρένα, χωρίς ρεκόρ. Η Ομόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα εδώ και 4 αγωνιστικές, σήκωσε το τρόπαιο, έκανε τη φιέστα της, αποθεώθηκε από τον κόσμο της και θεωρητικά θα μπορούσε να πατήσει φρένο. Όχι όμως αυτή η ομάδα, όχι η φετινή Ομόνια του Μπέρκ. Οι πράσινοι συνεχίζουν με την ίδια ένταση, την ίδια σοβαρότητα και την ίδια δίψα, λες, και το πρωτάθλημα κρίνεται ακόμη. Το απέδειξαν και στο αιώνιο ντέρμπι απέναντι στο Αποέλ. Το τελικό 3-0 ήρθε με χαρακτηριστική άνεση σε ένα παιχνίδι που σε αρκετά σημεία έμοιαζε περισσότερο με παρά άσταση δύναμη παρά με ντέρμπι. Δεν χρειάζεται, Αντρέα, να πούμε πιο πολλά. Πήρε το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια στην Ομόνια.
1: Ήταν καιρό, νομίζω.
0: Ναι. Ήσασταν καλύτεροι φέτος και ευχόμαστε και στο Champions, που θα πάτε στο Champions, να πάτε και να περάσετε την Πάφο από πέρσι. Τώρα, λοιπόν, συνεχίζω από όλο άλλο 3-2. Από ένα ημίχρονο με νικητές του Σκιανόλαφκης, λέει, το τοπικό ντέρπι με τον Άρη πήρε ο Απόλλωνας, ο οποίος στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του play-off ως τυπικά γηπεδούχος κέρδισε στο ΑΦΑΜΕΓΑ με 3-2 τον Άρη. ΑΕΚ ΠΑΦΟΣ FC 2-2 η μπαλιά, τι είναι. Οι κυτρινοπράσινοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ απέναντι στην παφητική ομάδα 1-0, αλλά οι φιλοξενούμενοι, οι παφίτες, ισοφάρισαν με τον Ζάζα λίγο αργότερα. Στο 88 λεπτό η Πάφος έκανε το 2-1, αλλά ο διαιτητής στο 90+2 σφύριξε πέναλτι για την ΑΕΚ τη στιγμή που ήταν στη μέση του γηπέδου. Αν μα δεις, ο διαιτητής ήταν στη μέση του γηπέδου και κατέβαινε η Πάφος για... και σφύριξε, ρε παιδί μου, πέναλτι. Μα αφού ήθελε να πάει πίσω, του είπαν από το VAR ότι είναι πέναλτι. Mm. Και ούτε πήγε να δει. Όχι, δεν πήγε να το δει. Και ήταν στο 90+2. Για να έρθει, φυσικά έγινε το 2-2. Αυτά έχουμε με τους... με τους δικούς μας τους διαιτητές, τους δικούς μας τους Κυπραίους. Τέλος πάντων, ευχόμαστε τον χρόνο να είναι κάπως διαφορετικά.
1: Με αρχίσαν να φαίνουν ξένους τώρα.
0: Φαίνουν ξένους.
1: Στα μεγάλα τα μάτια.
0: Ναι, στα μεγάλα μάτια, στα play-offs και όλα αυτά. Τώρα, αυτή ήταν στον όμιλο ο πρώτο. Τώρα πάμε για τον δεύτερο Ολυμπιακό. Λέει, ανόρθωση 1-0. Έστησε τσατήρι στην πρώτη κατηγορία με γκολ από το Χρυσάφι στο 90 λεπτό. Το σημαντικότερο νίκη της σεζόν πέτυχε ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Η μαυροπράσινη επεκράτησε 1-0 της ανόρθωσης του Γκάσιπι στο παιχνίδι της 7ης και τελευταία αγωνιστική και πανηγύρισαν την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία. Εθνικός Άγνας Ομόνια Ραδί που 1-2 σε 2 λεπτά τον αποχαιρέτησε, λέει. Με τον ιδανικότερο τρόπο έκλεισε τη φετινή χρονιά η Ομόνια Ραδιόπουλου την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία επικράτησε με ανατροπή του Εθνικού Άχνας 2-1 με δύο τέρματα που πέτυχε στα τελευταία 2 λεπτά. Ακρίτας ΑΕΛ 1-2, πικρό αντίο στην πρώτη κατηγορία. Ο Ακρίτας θα ακολουθήσει τον Εθνό και το Παραλίμνη στη δεύτερη κατηγορία. Η ομάδα της Χλώρακας ιτήθηκε με 1-2 από την ΑΕΛ και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και συνεπώς υποβιβάζεται ένα χρόνο μετά την άδονό του στα Σανόλια. Ύψωνας Παραλίμνη 0-0, έμειναν άσφαιρες το τελευταίο του μάτς της σεζόν. Αυτά ήταν τα αποτελέσματά μας. Η επόμενη αγωνιστική έχουμε απόψε Πάφος από ΕΛ και κλεισμένο το θυρό. Γιατί ήταν την πορημένη Πάφος και έτσι διαλέξανε αυτό. Μετά έχουμε Ομόνια Απόλλω και Άρης ΑΕΚ. Αυτά είναι η τελευταία
1: αγώνες.
0: Ναι, για τη δεύτερο όμιλο τελείωσαν
1: 30, σε 33 αγώνες.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε την Ομόνια 84, ο Απόλλω 67, ΑΕΚ 66, Πάφος 59, το Αποέλ 52 και ο Άρης 51. Η Ανόρθωση είναι 7η με 45 βαθμούς, η ΑΕΛ 44, η Ομόνια Ραϊπ 42, Ύψωνας 40 και Ολυμπιακός 40, Ακρίτας 35, Εθνικός 33, Παραλίμνη 5. Αυτοκρίτας, Εθνικός και Παραλίμνη υποβιβάζονται στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα, Ανδρέα, να πούμε ότι η Ομόνια οριστικά στους δυνατούς του τρίτου προκριματικού για το Champions League. Οι πράσινοι ήταν κοντά στο να μπουν στην ελόγω κλήρωση ως δυνατοί, καθώς υπήρχαν δύο εκκρεμότητες. Ωστόσο, λέει το Μακάθι Ντελαβί δεν κέρδισε, έτσι δεν θα έχει πολύ δυνατές. Υπενθυμίζει ότι η Ομόνια θα αρχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν θα πούνε από την πρώτο. Σημαντικές ημερομηνίες, προκριματικός γύρος, κλήρωση 16 Ιουνίου, αγώνες 7 με 8 Ιουλίου, 14 με 15 Ιουλίου, δεύτερος προκριματικός, 17 Ιουνίου, κλήρωση 17 Ιουνίου, 21-22 Ιουλίου, τρίτος είναι 20 Ιουλίου, 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου λέει. Αυτά είναι τα αθλητικά μας. Και Ανδρέα, να συνεχίσουμε με τον ύμνο της Ομόνιας, το οποίο θα το αφιερώσουμε πρώτα σε σένα τον Ομονιάτη, στο Βασίλη τον Χειμώνα, στο Γιάννη τον Φιλίππου, το Γιώργιν τον Τούμπα, το Ζήνο Ασάτσι, μπορεί να και ο πατέρας του. Και όλους τους Ομονιάτες.
1: Και
0: τον λένε, όλους τους Ομονιάτες.
1: Μα πρέπει να είναι και ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος.
1: Τράτσος.
0: Και στον Τράτσο.

0: Αντρέα, πάμε για τις ανακοινώσεις μας.
1: Ναι. Και αρχίζουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικος μας Λουκάς Σπύρου από την Κύπρο, από την χωριό Αραδίπου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Θεοτόκου την 3η 26 Μαΐου και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, έφτασε πάλι ο καιρός μας που χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας για να κρατήσουμε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στον αέρα. Οι ώρες που είμαστε στον αέρα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Γι' αυτό κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε και παρακαλάμε τους φίλους και τις φίλες να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να γίνουν καινούργια μέλη. Ελάτε στο Πανηγύρι την Κυριακή 24 Μαΐου όπως κάθε χρόνο και έτσι και φέτος θα είμαστε εκεί να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Θα χαρούμε πολύ. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι, είναι αυτή την Κυριακή.
1: Αυτή την Κυριακή.
0: Το Σαββάτο αύριο δεν θα είμαστε εκεί πέρα, αλλά την Κυριακή θα είμαστε.
1: Η άλλη μας ανακοίνωση, Πανηγύρι 2026. 50 χρόνια ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας στην πόλη μας. Θέλετε να διασκεδάσετε, θέλετε να ξεφαντώσετε με χορό και τραγούδι, θέλετε να γευθείτε τις παραδοσιακές νοσημείες της πατρίδος μας. Αν ναι, τότε ελάτε στο Mushroom Park το Σαββάτο 23 και 24 Μαΐου στο Πανηγύρι.
0: Αύριο και την Κυριακή.
1: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Βρισβάνης και ένα από τα μεγαλύτερα της Αυστραλίας. Από το Πανηγύρι περνούν 50 με 60 χιλιάδες άτομα για να θαυμάσουν την ελληνική λεβεντιά. Τα ήθη και τα έθιμα, την διαφορετική κουζίνα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Είσοδος ηλικίας, $20 για ενήλικες. Μέλη για παιδιά κάτω των 13 ετών δωρεάν. Συνταξιούχοι $5. Το Σαββάτο 23 και Κυριακή 24 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας, που να ακούσουμε τον Δημήτρη Μεσημέρι να μας εμεινεύει το τραγούδι «Μαρού, Μαρία, Μαρουθικιά».

0: here. Shop any three participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win a...
1: Θα συνεχίσουμε με τον Μιχάλη Βιολάρη τότε. Πέ μου το κόρη, πέ μου το.

0: Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του κυπριακού παραδοσιακού προγράμματος. Από εμάς εδώ, τους εθελοντές του Radio 4B,
1: Αντρέα Σταύρου, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα, τον Αντρέα Φθιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, τη δίνια ώρα. Μην ξεχνάτε, τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκυριακό. Μην ξεχνάτε αύριο και την Κυριακή στο Πανηγύρι, στο Μάσκρο Πακ, στο Ουεστέ. Και φυσικά τη συμβουλή μας.
1: Να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
0: Καληνύχτα σας.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Φορύμπη, η πολυεθνική φωνή τη Βιβάνη. Αγαπητοί μα ακροατέ, καλημέρα σα και καλώ ήρθατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα που σα το παρουσιάζουν η Σωτηρία
1: Στυλιανό
0: και ο Νικόλα Λακίδη. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μα, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια με παροικιακέ ανακοινώσει και το πρόγραμμά μα. Τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Θα ανοίξουμε το πρόγραμμά μας με τον Σταμάτη Κόκοτα στο μαγαζάκι του Μινά.

Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας τώρα, είσαστε συνδονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη και τη Σωτηρία Στυλιανού στο πρόγραμμα Glendy FM από τις 8 μέχρι τις 9.

0: akute radio 40B like ko programa Glendi FM nda tokomaena kitwara echi kati na maspi isotiria
1: ye kali sas mera ksana kali nimera na ekhte Σήμερα θα διαβάσω κάτι για την υγεία. Λέει, μία χρόνια μη μεταδοτική νόσος είναι η ψωρίασης. Η ψωρίαση, λέει, είναι μία χρόνια μη μεταδοτική φλεγμονώδη δερματική νόσος που επηρεάζει το δέρμα και τις αρθρώσεις. Προσβάλλει το 1/3 του πληθυσμού παγκοσμίως, άντρες και γυναίκες. Οι παράγοντες, λέει, που προκαλούν την έναρξη της νόσου είναι τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί. Υπάρχει, λέει, μια σχέση κληρονομικότητας, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αναπτύσσεται και εξελίσσεται ψωρίαση. Το στρες, το κλίμα, οι χαμηλές θερμοκρασίες, κάποιες φαρμακευτικές αγωγές, μικροβιακές λοιμώξεις. Η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα σίγουρα επιδεινώνουν τα συμπτώματα της. Παρουσιάζεται, λέει, σε έξαρση 2 φορές ετησίως, συνήθως άνοιξη και χειμώνα. Η ψωρίαση, λέει, διακρίνεται σε ήπια, μέτρια, έντονη, αλλά τα περισσότερα περιστατικά είναι ήπια. Παρατηρούνται πλάκες ερυθρού και επιρμένου δέρματος που καλύπτονται από λευκές φωλίδες σαν λέπια σε διάφορα σημεία του σώματος, κυρίως στους αγκώνες, στα γόνατα και στο τριχωτόν της κεφαλής. Άλλα συμπτώματα, λέει, είναι γενικευμένη ερυθρότητα και φλεγμονή δέρματος. Δεύτερο, μικρά κυλιδωτά σημεία, κνησμός ή πόνος, δυσκαψία αρθρώσεων, η οποία είναι και μια κατηγορία η οποία θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η θεραπεία της ψωρίασης, λέει, εξαρτάται από την έκταση της νόσου, των τύπων, την ηλικία και την ψυχική κατάσταση του ασθενούς, που οπωσδήποτε την άμεση επίσκεψη στο δερματολόγο σας. Είναι κάτι που πρέπει να το δει γιατρός και με κατάλληλα φάρμακα, αλλά βλέπεις έχει και άλλα προβλήματα για να επιδεινωθεί. Χαμηλές θερμοκρασίες, τι φάρμακα παίρνει ο άνθρωπος. Anyway, αυτά.
0: Εντάξει.
1: Συνεχίζουμε με μουσική.

0: e vi que me escolheu. E aí, Misty, vi que me escolheu. Και τώρα ένα μικρό διάλειμμα θα έχουμε το μουσικό μας πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά ή εμβολιάζομαι συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

ο αείμνηστος Πάνος Γαβαλάς, το Αιδόνι της Ελλάδος τον λέγανε. Του στίχους αυτό το τραγούδι της έγραψε ο αείμνηστος και αυτός ο Τσιτσάνης. Και 4B Γλέντι 98,1 FM, μόνο λαϊκά.

0: ο αείμνηστος Αγγελόπουλος. Ο αείμνηστος Αγγελόπουλος. Μπουζούκια, Κλαρίνα, Μπαγλαμάς. Το Γλέντι FM το ακούει όλος ο Ντουνιάς.
1: Θα συνεχίσω τώρα με ένα πολύ όμορφο και γλυκό κείμενο. Το Μέλι λέει το θαυματουργό. Όσα δεν ξέρουμε γι' αυτό. Το θαυματουργό μας Μέλι λέει περιέχει σκετυλοχολίνη που βοηθά στη λειτουργία της καρδιάς και συμβάλλει στην καταπολέμηση της δυσκολιότητας. Έχει αντιβακτηριδιακή δράση και εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα που κατανάλωναν μέλι ανάρρωσαν πιο γρήγορα από λοιμώξεις που έπασχαν. Το μέλι, λέει, έχει χρησιμοποιηθεί για την επούλωση πληγών και χειρουργικών τραυμάτων. Τελευταία γίνονται μελέτες για τη δράση των αντιξιδωτικών φλαβονοειδών που περιέχονται στο μέλι για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η κατανάλωση μελιού βοηθάει στην υγεία σε περιπτώσεις ανεμίας λόγω του σιδήρου που περιέχει, βοηθάει σημαντικά στο μεταβολισμό του ινοπνεύματος με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται κανείς γρηγορότερα από την κατάσταση μέθης. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, συμβάλλει στην καταπολέμηση του έλκου στο στομάχι, ανακουφίζει από την αϊπνία. Με τις αντιμικροβιακές και αντιξιδωτικές του δράσεις αποτελεί ασπίδαν απέναντι στη ραγδαία αύξηση συγχρόνων παθήσεων όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγκιακά νοσήματα. Το μέλι δεν συγκαταλέγεται στα παχυντικά τρόφιμα, καθώς προσφέρει με λίγες θερμίδες μεγάλη θρεπτική αξία και υψηλά ποσοστά ευχαρίστησης. Ο βασιλικός

0: Η βασιλική τροφή της βασίλισσας του μελισσιού, η οποία χάρη σε αυτήν ζει 4 με 5 χρόνια, σε αντίθεση με τις εργάτριες μέλισσες που ζουν 3 το πολύ μήνες. Ο βασιλικός πορτός είναι πλούσιος σε βιταμίνες, πρωτεΐνες, μέταλλα, κυρίως κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδερο και άλλα, ιχνοστοιχεία, λιπίδια, αμινοξέα και ένζυμα. Ωφελεί τον οργανισμό τονώνοντας τις φυσιολογικές του λειτουργίες. Ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα, ανακουφίζει από τη βροχίτιδα, την αθρίτιδα, τους ρευματισμούς, ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και καταπολεμά το άγχος. Εδώ τα είπε όλα. Για το ζάχαρο τι λέει το μελί?
1: Δεν είναι καλό.
0: Α, δεν είναι καλό. Λίγο, μέτρο.
1: Ερώτησα τον γιατρό μου.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν μου λες, λένε πως το μέλι είναι πολύ ωραίο, λέει, και δυνατό, έχει βιταμίνες, έχει απ' όλα. Μου λέει, συγγνώμη, είναι γλυκό? Λίμωνο, πλέον, είναι γλυκό. Α, η ζάχαρη, μου λέει, αγαπάει το γλυκό. Εντάξει, του λέω, εντάξει, εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Αλλά είναι, πώς το λένε, θαυματουργό.
0: Είναι θαυματουργό. Μπορεί μικρή ποσότητα. Είπε, τουλάχιστον δεν σου είπε λίγη μικρή ποσότητα?
1: Όχι.
0: Τίποτα. Ωραία, συνεχίζουμε με μουσική.

0: Έλα να σμίξουμε οι δυο.
1: Όχι, τα
0: δυο. Τα δυο, συγγνώμη.
1: Και λέει όπως το χαντό μηνίσκο, ο
2: χαντός. Ο χαντός είναι ο χαζός.
0: Α!
2: Και λέει, έλα, για.
0: Θα τα μάθουμε, πού θα πάμε, θα τα μάθουμε. Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Το Μιχάλη Βιολάρη τραγούδι, αλλά εδώ το τραγούδισε κάποιος άλλος.
0: Είναι μια ορχήστρα.
2: Α, η Σαντόρας μπορεί. Παλιά, γιατί μπορεί.
0: Λεωνίδας κάτι.
2: Α, δε.
0: Έτσι,
2: τώρα αυτοί δεν έχουν μεγαλώσει, μπορεί να έχουν πεθάνει. Αλλά οι δίσκοι υπάρχουν και οι ηχογραφήσεις.

0: Ταμπακέρα. Πρώτη εκτέλεση ήταν τη Σοφία Βέμπου. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης Μιχελής επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη στις φάμπρικες της Γερμανίας. Λοιπόν, Γιάννη, καλή ακρόαση και να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.
1: Και ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου
2: λόγια. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη, για τα καλά λόγια που μας λέτε κάθε εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου. Καλή ακρόαση.

0: Εύχομαι να σου άρεσε, Γιάννη μου, τις φάμπρικες, την ξενικιά.
1: Και θα συνεχίσω τώρα με τις παροικιακές ανακοινώσεις. Αρχίζω με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας, Λουκάς Σπύρου, από Κύπρο, από την Αραδίπου, ετών 84, και η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Θεοτόκου την 3η 26 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Πρώτη ανακοίνωση. Πανηγύρι 2026, 50 χρόνια ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας στην πόλη μας. Θέλετε να διασκεδάσετε, θέλετε να ξεφαντώσετε με χορό και τραγούδι, θέλετε να γευθείτε τις παραδοσιακές νοστιμιές της πατρίδος μας? Αν ναι, τότε ελάτε στο Masque Repart το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πανηγύρι, δηλαδή σήμερα και αύριο, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Βρισβάνης και ένα από τα μεγαλύτερα της Αυστραλίας. Από το Πανηγύρι περνούν 50 με 60.000 άτομα για να δουν, να θαυμάσουν την ελληνική λεβεντιά, τα ήθη και τα έθιμα και τη διαφορετική κουζίνα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Είσοδος ενήλικες 20 δολάρια, μέλη και παιδιά κάτω των 13 ετών δωρεάν, συνταξιούχοι 5 δολάρια. Το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανηγύρι. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλοι και φίλες, έφτασε πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να κρατήσουμε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στον αέρα. Οι ώρες που είμαστε στον αέρα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται, θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Γι' αυτό κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε και παρακαλάμε τους φίλους και τις φίλες να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να γίνουν καινούργια μέλη. Ελάτε στο Πανηγύρι την Κυριακή 24 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα είμαστε εκεί να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά, θα χαρούμε πολύ. Σίγουροι ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι, είναι δύο γεγονότα που πολύ ωραία το πανηγύρι, είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσει κανένας. Εγώ τα βλέπω εμένα απέναντι, ήταν από τα χθες και σήμερα βράδυ, πρωί, πολύ νωρίς, τα ετοιμάζουν πολύ ωραία. Το ράδιο πρέπει να γίνουν μέλη και καλά να περάσουμε όλοι στο πανηγύρι.
0: Διασκέδαση. Και τώρα σειρά με τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Μαΐου. Το 1900 η προσάρτηση της Νοτιού Αφρικής στην Βρετανία. 1905 η πρώτη αεροπορική πτήση της Ευρώπης. Επίσης μεγάλη ναυμαχία μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας, λήγοντας σε μεγάλες καταστροφές της Ρωσίας. Το 1908 η πολιτεία της Βορείου Καρολάινας των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής απαγορεύει τα αλκοόλ. Το 1913 η Τουρκία υπογράφει συνθήκη ειρήνης με τα Βαλκάνια. Το 1915 η Ιταλία μπαίνει στον πόλεμο με τους συμμάχους. Το 1918 η Γεωργία ανακοινώνεται ανεξάρτητη από την Ρωσία. Το 1926 η Γαλλία ανακοινώνει τον Λίβανο ως δημοκρατία. Το 1933 το ναζιστικό κόμμα κερδίζει εκλογές στο Ντάνζικ. Το 1934 οι δύο μεγάλοι γκάγκστες Μπόνι και Κλάιντ σκοτώθηκαν από την Αμερικανική αστυνομία. Το 1935 ο Αμερικανός αθλητής Τζέσι Όουενς κερδίζει 5 παγκόσμια πρωταθλήματα σε μία μέρα. Το 1937 η Αίγυπτος γίνεται μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Το 1939 ο Χίτλερ και Μουσουλίνη υπογράφουν την Σιδερή Συνθήκη. Το 1940 η Μεγάλη Βρετανία υποχώρησε από τον Ντανκέρκ πάνω από 300.000 στρατιώτες. Το 1961 η Νότιο Αφρική ανακοινώνεται ως δημοκρατία. Το 1972 ο πρώην βασιλεύς της Βρετανίας, Duke of Windsor, απεβίωσε στο Παρίσι. Το 1974 το Ισραήλ και η Συρία υπογράφουν συνθήκη ειρήνης. Και τέλος, το 1985, το Ισραήλ αφήνει 1.150 Παλαιστινέζους ελεύθερους για 3 Ισραηλινούς στρατιώτες.

0: Νόμιζα θα πεις και το τραγούδι. Θα συνεχίσω εγώ πάλι ένα κείμενο με διατροφή για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σήμερα ό,τι έχω διαβάσει έχει σχέση με τη διατροφή. Λέει, το γάλα, λέει, είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί ένας γερός οργανισμός. Είναι το μοναδικό τρόφιμο στη φύση, το οποίο περιέχει την καζεΐνη, μια υψηλή σημασία πρωτεΐνη. Τα πεπτίδια, λέει, που προέρχονται από την καζεΐνη ενισχύουν τη φυσική άμυνα του οργανισμού, ρυθμίζουν την πίεση του αίματος και βοηθούν στην αντιμετώπιση του στρες. Ο σκοπός της παστερίωσης, λέει, είναι να καταστραφούν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στον οπό γάλα. Η βιολογική αξία των συστατικών του γάλακτος παραμένει ίδια μετά την παστερίωση. Το σοκολατούχο γάλα έχει τα ίδια θρεπτικά συστατικά με το λευκό γάλα. Το παγωτό είναι επίσης θρεπτικής αξίας με ένα ποτήρι γάλα και θεωρείται ασφαλώς τρόφιμο καθώς διατηρείται και καταναλώνεται κατεψυγμένο. Ένα ποτήρι γάλα δίνει 80 με 180 θερμίδες. Το γιαούρτι. Το γιαούρτι, λέει, περιέχει ψηλό ποσοστό πρωτεϊνών, ασβεστίου, φωσφόρου, ψευδαργύρου, βιταμινών Α, Δ, Ε και Γ, A, D, E και K. Περιέχει επίσης ζωντανούς μικροοργανισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας που είναι σημαντική στη σωστή λειτουργία του εντέρου και στην αποφυγή γαστροεντερικών προβλημάτων. Ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και βοηθά στην αφομοίωση των βιταμινών του συμπλέγματος Β. Κάποιοι δεν μπορούν να καταναλώνουν γάλα γιατί τους προκαλεί πόνους στην κοιλιά, φουσκώματα και διάρρεια. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται διότι ο οργανισμός τους αδυνατεί να χωνέψει τη λακτόζη. Όταν το γάλα μετατρέπεται σε γιαούρτι, η λακτόζη μειώνεται κατά 20-30%. Άρα το γιαούρτι είναι πιο εύπεπτη τροφή για όσους έχουν πρόβλημα με το γάλα. Το στραγγιστό γιαούρτι έχει περισσότερες θερμίδες από τα άλλα, επειδή έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λίπος παρά σε νερό, γιατί έχει στραγγιστεί το νερό από μέσα. Το γιαούρτι που έχει χαμηλά λιπαρά είναι φτωχός σε λιποδιαλυτές βιταμίνες. Στα γιαούρτια με χαμηλά λιπαρά που έχουν εμπλουτιστεί με βιταμίνες, έχει αφαιρεθεί το λίπος και οι βιταμίνες έχουν προσθεθεί εκ των υστέρων. Τα φρέσκα φρούτα και το μέλι μαζί με καρύδια και γιαούρτι προσφέρουν το ασβέστιο, τις βιταμίνες D και τα αντιξιδιωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός καθημερινά. Το ξινόγαλο είναι ένα γιαούρτι υγρής μορφής. Έχει διάρκεια ζωής περίπου ένα μήνα, πάντα στο ψυγείο. Ένα κεσεδάκι γιαούρτι 240 γραμμάρια μας δίνει 80 με 180 θερμίδες. Το τυρί, λέει, προσφέρει στον οργανισμό σημαντικές ποσότητες φωσφόρου, σιδήρου, βιταμίνης B και D. Τα μαλακά τυριά πρέπει να καταναλώνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αγορά τους. Το τυρί διατηρείται περισσότερων καιρών όταν είναι κομμένο σε κομμάτια παρά όταν είναι τριμμένο. Όταν ανοιχθεί από την αρχική του συσκευασία, είναι καλό να διατηρείται σε διαφανή μεμβράνη, αλουμινόχαρτο, γυάλινο ή πλαστικό δοχείο συντήρησης τροφίμων. Αν παρουσιαστούν σημάδια μούχλας στην εξωτερική επιφάνεια του, αφαιρέστε με το μαχαίρι την εξωτερική επιφάνεια και καταναλώστε το υπόλοιπο τυρί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συγκέντρωση ασβεστίου είναι μεγαλύτερη στα σκληρά τυριά σε σχέση με τα μαλακά. Οι υπέρβαροι ενήλικες, λέει, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης νοσημάτων που σχετίζονται με τα επιπλέον κιλά καταναλώνοντας γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτό τώρα το ακούω. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι το ασβέστιο, το κάλιο και το μαγνήσιο που περιέχονται στα γαλακτοκομικά έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης, υπέρτασης, καρδιοπάθειας και εγκεφαλικών επεισοδίων. Γι' αυτό να προσθέσουμε γάλα στη διατροφή μας, αν εμένα μ' αρέσει.
1: Και να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε το γιαούρτι, κάνουμε και το ξακουστό
0: αϊράνι.
1: Σαντζίκι.
0: Α, το τσαντζίκι. Α, το ξινόγαλο που λέει, δεν είμαι σίγουρη, αλλά είναι το αϊράνι. Το αϊράνι είναι το γάλα που βάζουν δυόσμο. Κάτι είναι.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ανάλογα που είστε από την Αίγυπτο, έπρεπε να γνωρίζετε αυτό. Είναι τουρκικό από τον νομίζω.
1: Μπορεί να το έχουν οι Αραπάδες, να το είχαν οι Αιγύπτιοι.
0: Ναι. Είναι ωραίο, σερβίρεται με παγάκι. Είναι και αυτό θέλημα για τη ζύμωση που γίνεται. Είναι οι ζύμωσες που γίνονται. Γι' αυτό είναι το γιαουρτί και το αϊράν και αυτά είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό. Συνεχίζουμε με.
1: Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τους εθελοντές,
0: Σωτηρία Στυλιανού, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκυριακό, καλά να περάσετε όλοι στο πανηγύρι και καλή διασκέδαση. Με υγεία και χαρά.
1: Και Νικόλα Λακίδη, σας εύχομαι ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό και πάντα με υγεία και χαρά και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα ωραία σας όμορφα λόγια. Όπως λέει ο Αυστραλός, keep them coming.
0: Ναι, και το τελευταίο τραγούδι να τα αφαιρέσουμε στον Κωνσταντίνο και Ελένη που γιορτάζαν πριν δύο μέρες.
1: Εντάξει.
0: Χαρισμένος σε όλους, σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές, αλλά ιδιαίτερα στο...
1: Θα σας αρέσει.
0: Ποιο είναι?
1: Κόκκινο γαρίφαλο.
0: Α, ωραία.

0: για να με γνωρίσεις μες στο πλήθος. Φόρεσα γαρίφαλο στο στήλ.
1: Είναι ο Πάρης, ο Πάριος, ο Γιάννης ο Πάριος μαζί με την Χάρη Αλεξίου.